Ρατζάνο. Ιέι, ιέι, ιέι, με σενάγια σου, εγώ μαύρο ουρανό, κουάξα φου πανινουά, παγώ με μαμπό, ακάμιο, αμα μάτι, με ο, χα, με τα φουέι, με σενάγια σου, εγώ τα ουρανιά κουπώνω, ωιά τιέλιε, ωιά τιέλο, παγώ με μαμπό, αν δεν τελειά μια κουβιβιό, να κανιό.

την ακρίβεια του έχουν κάτι σε δυσέβδε βέβαια, αλλά να μην πάει αμέσως σε μου. Σε μην λοιπόν λίγο την νιάρτω σε έδιο πάνω. Μα διαόπερι βέβαια σώσω να